0: Αμήν.
1: Ειρήνη πόση.
0: Και το πνεύμα Τίσου.
1: Αζκορ η Ραμπή Σέλεμ κινήστακ الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. Αζκορ η Ραμπή Αρκίνα Μουκάρα Μελμπάβα Λάμπα το Βαδρούθ الثاني. Αζκορ η Ραμπή Εκτιμάτινα Μπέρικα.
2: Να σταχκόρ μα ρούχκα ήταν να σε τμπεχάω φιλέ.
0: Αμήν κυρία